0: Και... και είμαι γέμα.
1: Λέκα!
0: Να μην τίποτα. Αβιν! Αβιν! Και το κύζα και την κουκιού!